Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στην ελληνική φωνή της Βρισβάνης στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4EBA στη συχνότητα του 98,1 FM αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή» που σας το επιμελεί και σας το παρουσιάζει απόψε ο Μάνος Βαϊραμάκης. Και απόψε, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει το κήρυγμα της ημέρας, το Ορθόδοξο Λόγο, τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια, τις παρακυριακές μας ανακοινώσεις και διαφημίσεις και χορηγούς του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026 και κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι οι Άγιοι Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος ο Νέος, οι Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, είναι και του Οσίου Φαντίνου του Θαυματουργού, είναι Άγιοι 6 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Μελιτινή, είναι και του Οσίου Σαρματά, είναι και της Οσίας Βριένης, είναι και των Αγίων 16 μάρτυρες οι Θηβαίοι, είναι και του Αγίου Ευλάβιου ο Ιεράρχης, οι Άγιοι Φίλιξ ο Επίσκοπος, Ιανουάριος ο Πρεσβύτερος, Φορτουνάτος και Σεπτεμίνος. Είναι και του Οσίου Αλέξανδρου του ηγεμόνα της Ρωσίας, είναι και του Αγίου Φιλονίδη, ο Ιερομάρτυρας, ανακομιδή Ιερών Υψάνων του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, του Αγίου Αλέξανδρου του Σβέρ και η σύναξη των Ευρυτάνων Αγίων. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον Άγιον, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Και σε όσους έχετε και τα γενέθειά σας, χρόνια πολλά και πολύχρονοι να είστε. Θα περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μας τραγούδι. Ξακουστό θα είναι με το τίτλο «Φιλεντέμ». Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το τραγούδι «Φιλεντέμ» με τον Νίκο Ξυλούρη. Θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι με το Στέλιο Πικάκη, κριτικό και αυτό, που μας ερμηνεύει το «Γλυκό μου λάθος». Και ύστερα θα περάσουμε στο κήρυγμα της ημέρας. Καλή σας ακρόαση!

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσετε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο

σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι μια παραβολή, μια ιστορία που ο Κύριος μέσω αυτής της ιστορίας θέλει να μας διδάξει κάτι. Παρόλο που είναι γνωστή σε όλους, η παραβολή στο Ευαγγέλιο λέγεται η παραβολή των κακών γεωργών. Γιατί ένας είχε έναν αμπελώνα, ο Κύριος είχε έναν αμπελώνα και έχτισε πύργο, έχτισε πατητήρι, έδωσε τον αμπελώνα σε κάποιους γεωργούς για να τον καλλιεργήσουν και όταν θα έρθει ο καιρός της εγκομιδής να πάρει τους καρπούς. Έστειλε κάποιους υπηρέτες να πάρουν τους καρπούς. Οι δε γεωργοί τους έπιασαν, τους σκότωσαν. Έστειλε άλλους πιο πολλούς υπηρέτες να μαζέψουν τη σοδιά και τους καρπούς. Τα ίδια. Και λέει ο οικοδεσπότης, θα στείλω τον ιό μου, το γιο μου, αυτόν θα τον τραπούν. Όταν οι γεωργοί είδαν το γιο, είπαν, αυτός είναι ο κληρονόμος, ευκαιρία είναι για μας να τον σκοτώσουμε και να πάρουμε την κληρονομιά. Αλλά δεν τον σκότωσαν μέσα στον αμπελώνα. Τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον σκότωσαν. Και λέει ο Κύριος, όταν έρθει ο Κύριος για να ζητήσει λογαριασμό, τι θα κάνει? Και το απαντάνε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, θα διώξει κακήν κακός τους κακούς γεωργούς και θα δώσει σε άλλους. Αυτή είναι η γνωστή παραβολή. Και με αυτήν την παραβολή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θέλει να μας τονίσει ότι λαός του Θεού είναι εκείνοι που τηρούν τη διδασκαλία και τις εντολές του. Τι είπε στους κακούς γεωργούς? Έχετε το πατητήρι, έχετε όλα. Όταν θα έρθω, θα πάρω τη σοδιά. Άρα, μπορείτε να φάτε, να κάνετε ό,τι θέλετε μέσα στο πατητήρι, αλλά όταν θα έρθω, θέλω τη σοδιά. Μια εντολή τους έδωσε. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε επιλέξει τους Εβραίους, τον Ισραήλ, να τους υπηρετήσει. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όμως είχαν καλλιεργήσει στο λαό ότι η Βασιλεία του Θεού, επειδή εμείς είμαστε ο περιούσιος λαός, μας ανήκει. Ανήκει η Βασιλεία του Θεού δικαιωματικά στο λαό του Ισραήλ. Και όχι όπως είχε δώσει την εντολή ο οικοδεσπότης να ακούμε τις εντολές του Θεού. Οι πρώτοι υπηρέτες και οι δεύτεροι υπηρέτες ήτανε οι προφήτες και οι κριτές της Παλαιάς Διαθήκης. Τους έστειλε ο Θεός κατά καιρούς για να πάρουν τη σοδιά από τους Ισραηλίτες και οι μεν γραμματείς και Φαρισαίοι άλλους σκότωσαν, άλλους ελιθοβόλησαν, άλλους έδιωξαν σε εξορία. Αυτοί είναι οι υπηρέτες. Αλλά τέλος ο Θεός είπε, θα στείλω τον Υιό μου, αυτόν θα τον τραπούν. Και είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δεν τον σταύρωσαν μέσα στον αμπελώνα, μέσα στην Ιερουσαλήμ, αλλά τον σταύρωσαν

έξω από τον Αμπελώνα, έξω από τα ατύχη του Αμπελώνος, έξω από τα ατύχη της Ιερουσαλήμ, στο Γολγοθά. Και τον οδήγησαν στο πάθος και στο σταυρό. Και λέει, «Και όταν έρθει ο Κύριος, τι θα κάνει με αυτούς τους γεωργούς», λέει η παραβολή. «Και όταν έρθει ο Κύριος μας στη Δευτέρα Παρουσία, τι θα κάνει με αυτούς τους γεωργούς». Το χρέος μας, σύμφωνα με την παραβολή του Κυρίου τη σημερινή, είναι πολύ απλό. Πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια, να μελετάμε το Ευαγγέλιο και μέσα από το Ευαγγέλιο μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις για τη ζωή μας. Παράδειγμα, από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αν πάρουμε μόνο το νόημα να ακολουθήσουμε τις εντολές του Κυρίου και αν πάρουμε και την τελευταία φράση, «Τι θα γίνει με τους κακούς γεωργούς όταν έρθει ο Κύριος», τότε έχουμε τη σωτηρία της ψυχής μας στα χέρια. Μπορούμε να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο και να σωθούμε ή μπορούμε να μην ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο, να μην τηρούμε το Ευαγγέλιο και να μην σωθούμε. Άρα από μας εξαρτάται ποια συμπεριφορά θα πρέπει να ακολουθήσουμε στη ζωή μας.

0: Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή εδώ στο 4EBay 98,1 FM είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
2: Ακούω 4EBFM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα από την διαδικτυακή ιστοσελίδα της Στήλος Ορθοδοξίας για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή με αφορμή τη μεγάλη χθεσινή εορτή της αποκεφαλής του. Με αρετές στολίστηκε πριν και από τη γέννησή του και ενηλικιώθηκε στη βρεφική ζωή του. Δεν έπαιζε, δεν έφαγε, δεν έτρεξε στους δρόμους. Ο πρόδρομος κατάργησε τις φυσικής τους νόμους. Είχε έμφυτη κατεύθυνση προς την Αθανασία, ήταν κιόλας ασκητής στην παιδική ηλικία. Ήταν ο εγγενιαστής του τάγματος που λείπει, το μοναχόν ο αρχηγός του εωσφόρου η λύπη. Ακρότατη ταπείνωση με εγκράτεια μεγάλη, των ασκητών υπόδειγμα των προφητών καμάρι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, στην έρημο φωνάζει, μα μέγα τον αποκαλεί και τον κατονομάζει. Ο Κύριος στην πιο ψηλή τον έχει βάλει θέση, κανένας λέει σαν κι αυτόν να βγει δεν θα μπορέσει. Η φήμη του απλώθηκε σε όλη την Ιουδαία, απ' άκρης στη Σαμάρια μα και τη Γαλιλαία. Μεγάλο πράγμα ήτανε την εποχή εκείνη που μέσα δεν υπήρχανε και ξακουστός να γίνει. Χιλιάδες κόσμου τράβηξε κοντά του με απορία, ρωτούν αν είναι ο λυτρωτής του κόσμου η σωτηρία. Αυτός που ο πίσω μου έρχεται, μα έμπροστέ μου είναι, πρέπει να αυξάνει κι εγώ ελάχιστος να είμαι. Εκείνου είμαι ανίκανος να δέσω τα κορδόνια, κι ας έχουμε αριθμητικά σχεδόν τα ίδια χρόνια. Ούτε ο ήλιος είμαι εγώ, ούτε και εκείνου μοιάζω, την έλευσή του λυτρωτή μόνο προετοιμάζω. Εγώ βαπτίζω με νερό και εκείνος με Άγιο Πνεύμα, φωτιά θα βάλει στη φθορά με το δικό του αίμα. Δεν συναντήθηκαν ποτέ παρά στον Ιορδάνη, να βαπτιστεί του ζήτησε και η Τρίας Εφάνη. Εξομοιώθηκε η γη στου ουρανού μεγέθη, πρόδρομε σαν το χέρι σου επάνω του ετέθη. Κόσμος πολλής τ' αντίκρισε αυτός τον Ιορδάνη και πληρώθηκε η γραφή μπροστά στον Ιωάννη. Ακούσανε από τον ουρανό φωνή από τον Πατέρα, μα ακτίνα δίνει του Υιού το στίγμα υπεριστέρα. Τα ύδατα αγιάστηκαν μαζί και όλη η κτήση και σκίστηκε ο ουρανός στον άνθρωπο να ανοίξει. Τώρα αναπαύτηκε ο πατήρ εις το μονογενή του και επέστρεψε το πνεύμα του στον άνθρωπο μαζί του. Όποιος το εξής θα πίστευε στον λόγο και Υιό του, δώρο το πνεύμα το Άγιο θα είχε οδηγό του. Και εμείς εσένα πρόδρομε ξεχωριστά αγαπούμε, που στα σταλόνια του Θεού μας έβαλες να ζούμε. Και ας μην σε είδαν γήινα και κοσμικά σαλόνια, μα μοναχά ξερολιθιές και πέτρινα αλόνια. Εσύ βιβλία αλόχρυσα στα δυο σου χέρια έχεις και με αγάπη τα φυλάς και όποιον γραφτεί προσέχεις. Της βάπτισης του βάπτισες το ένα και σωτήρα και άνοιξε διάπλατα του παραδείσου η θύρα. Του γάμου τα κατάστοιχα που έφερες τον τρόμο, σαν τον Ηρώδη έλεξες πως δεν τηρεί τον νόμο και άφησε τη γυναίκα του την νόμιμη για άλλη, του αδελφού του έκλεψε το μέλι από το κουτάλι και ένα φαρμάκι έγινε η απάτη αυτή η κακούργα και το κεφάλι σου γι' αυτό το ζήτησε η πανούργα. Εσύ Ιωάννη ήσουνα αγνός σαν το νεράκι, μα θέλανε των γουρουνιών να κάνουν το μεράκι.
Κρατάς και του μοναχισμού τα ιερά βιβλία, γιατί είσαι ο πρώτος μοναχός στη νέα ιστορία. Του ορθοδόξου μοναχισμού είσαι εσύ προστάτης, το απόλυτο υπόδειγμα στο μοναχόν της τάξης. Πόσο αγαπάς τον άνθρωπο και σαν πουλί προφταίνεις, και στο κλουβάκι της ψυχής όποιου πονάει μπαίνεις. Τη φυλακή που σε έβαλαν για να μη σε ακούνε, την έκανες παράδεισο πουλιά και κελαϊδούνε. Χαίρε Ιωάννη πρόδρομε, άγγελε και προφήτη, που προκοπήνε και τιμή που σε έχει κάθε σπίτι.

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις διαφημίσεις και χορηγούς του σταθμού.
3: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station sponsor.

Αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα από τα ωραία μας ελληνικά τραγούδια και να ακούσουμε τις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Αρχινάμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Χάρης Νικολάου από Μαραλόβουνο της Κύπρου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 31 Αυγούστου, δηλαδή αύριο, και ώρα 10 πριν μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Και περνάμε στις επόμενες ανακοινώσεις. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Club Golf Headland στην περιοχή Boderham, έναρξη από τις 6 ώρα μετά μεσημβρίας. Υπάρχει μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο και στη μουσική θα είναι ο DJ ο Chris Tanos. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Οι τιμές εισιτηρίων για ενήλικες είναι $79 και παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Και για πληροφορίες καλέστε στην Τζένι στο τηλέφωνο 0407 83 36 60. Επόμενη ανακοίνωση. Ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 6.30 ώρα μετά μεσημβρίας για μια διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή μουσική, ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας στη διεύθυνση 31α Crombie Avenue, Bundle. Και η τιμή για ενήλικες είναι $75, για μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50 και μαθητές δημοτικού $30 και παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Οι κρατήσεις είναι απαραίτητες και να τηλεφωνήσετε στον αριθμό 55 74 04 34. Επόμενη ανακοίνωση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ελάτε να γιορτάσουμε την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Ο Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 η ώρα μετά μεσημβρίας και μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside και των χορευτικών συλλόγων της Κρήτης και της Κύπρου. Θα υπάρχει και ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες, είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Ο χορός στάθμευσης εκκλησίας θα είναι στο 269 Creek Road στο Mount Cravat. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 33 43 73 04. Και στη τελευταία μας ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, εκπέρους όλων εμάς, των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού, του 4EB, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσατε τη συνδρομή σας ή γεννήκατε καινούρια μέλη. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, στη κοινότητα της Αγίας Άννης, στη κοινότητα την Κυπριακή, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο των Ζαρακιωτών, στο Κρητικό Σύλλογο και το Σύλλογο Ασκληπιού. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν οι παρικιακές μας ανακοινώσεις, αγαπητοί ακροατές. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενό μας τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, πέρασε ξανά ο χρόνος μας, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή» με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 η ώρα το πρωί. Και να μην ξεχνάμε ότι την εβδομάδα που μας έρχεται έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Αύριο είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Πειραγίας Θεοτόκου. Την Τρίτη είναι η αρχή της συνδίκτου. Και το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου είναι του Ζαχαρία του προφήτου, του πατέρα του προδρόμου. Μάλιστα. Και όπως σας ανακοίνωσα ότι την Τρίτη είναι η αρχή της συνδίκτου, που σημαίνει ότι είναι δηλαδή η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους στην 1η Σεπτεμβρίου. Και έχουμε και το καινούριο μήνα που μας έρχεται και που μπαίνουμε στην Άνοιξη εδώ στην Αυστραλία και στο Νότιο Ημισφαίριο, και στο Βόρειο Ημισφαίριο μπαίνουν στο Φθινόπωρο. Ευχαριστώ για τη συντροφιά σας, ευχαριστώ και για τα τηλεφωνήματα, και στον κύριο Γιάννη που μας ζήτησε το τραγούδι του Νίκου Κουρκουλή, «Δεν αντέχω», θα εύχομαι να σας αρέσει. Ευχαριστώ για τη συντροφιά σας, όπως σας είπα. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε, και από μεθαύριο καλό μήνα. Να είστε καλά.

Είστε συντροφιά μας με το 4ΕΒ, 4EBFM, ελληνικά, στο ραδιοφωνό σας, το διαδίκτυο και κινητό. Καλή σας ακρόαση!